0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Μπέι. Μάλα μόλια, μουσικά το ξύλα. Και τα λούδι, τα μικρούνε, τα μοίρα.
0: Ναι.